0: Τολόπλο, νεκρή, τα, γενοξύ, νεμακάθι, πίτα μαρες παιδιών, τε τσιγελελε, πάνιενε κέφετ ενιών, τε,
1: ήτο μακόνια,
0: το Wizards FM.